0: Ευρώπα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.